0: όπως μη σε ωρεμός.
1: Έμεψω εις ερειεύομαι, σε όριμος αγγέλες της μάχος, μη αποστόλος, σε πιένει νόβιν ανιβόλ.
0: Εν σοκούμε κυρίως, μην ιώτσο απαύσιν ούτι ζαξούβιν ο αποστόλος, ο εμπροφή της ευσόλ.
1: Κάραξεν νίν όμως, να νιν νίρετη, εντζή και βουλαφερήν, δόλοι της χειός, εμπή ευαγγελιός.
0: Εις νάμος γάριν χειτό, εφνούτι ευναροϊσέρον, ευαγγέλος μοσίν εμόχιν ερουσέλη μεν πέτφε.
1: Αυτό είναι
0: ο πριν επιτήθη, με